με τσοντίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάεστ κατσετσάν, φάεστ ουι. Τετς οκιάν.